με τα σημάδια στο κορμί να σβήνουν τις γραμμές ενός χεριού που του είχαν τάξει πως θα ζήσει.

0: Η αυτού εξοχώτης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Γεώργιος Παπαδόπουλος, απευθύνει διάγγελμα προς τον ελληνικών λαών.
1: Ελληνικέ λαέ, με βαθύ ενσυνείδηση των ευθυνών μου έναντι του έθνους και της ιστορίας, απεφάσισα μετά τας χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων καθάπασαν την επικράτεια προς αποκατάσταση της διασαλευτής τάξεως. Κατέβαλα μέχρι τούδε πάσαν προσπάθειαν για να οδηγήσω την χώρα προς ομαλήν δημοσία ζωή. Εξασφαλίζουσαν την